σου ζητάω. Σλάκια το κουτσό και σου. Έτσι κοντοκοτούμε τη φύγα, μίλα για να γεια σου, γεια σου.

Υπάρχει ρούχα από μπεμέντε που χωροκατφούχτω κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογείο, βίζει ο τέλο τροβίτε. Κατλάτα, κοντά το λαντ και τσα ζελελε να κφεράρει. Πόρσε, κατ' ει πόρσε, πίσω πλάτα σου. Μόνο το γιούτκα, ει άτου, σαν το φόιο.